0: ροφή. Ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
1: Μόνο χάπι μουσική.

0: 104. Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Ο Κώστας έγινε happy αφού απέκτησε μετά από κλήρωση μια 200 ευρώ επιταγή για σούπερ μάρκετ που ήθελε να κάνει δώρο σε μια οικογένεια.
2: Ευχαριστώ. Happy.
1: Ο happy διαγωνισμός όμως δεν ζεσταίνει μόνο τις καρδιές σας αλλά και τα σπίτια σας, μιας και η Λουκία ζήτησε και κέρδισε ένα θερμοπομπό.
3: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και η Έφη έναν αφιγραντήρα.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: το κουκάκι. Ακούει χάπι.
1: Βρήκα το ραδιοφωνικό σταθμό που έχει συνεχόμενα χαρούμενα χορευτικά τραγούδια και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, αισιοδοξία, θετική ενέργεια στην κάθε μέρα μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η Κυψέλη ακούει Χάπι.
1: Χάπι 104, λατρεύω, είμαι πολύ φαν Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: 104.
1: Γεια σου, Χάπη, με τις μουσικάρες σου. Με λένε Φίλιππο και αυτό που θα με έκανε εξαιρετικά, Χάπη, είναι ένα ταξίδι να δω το γιο μου που ζει και εργάζεται μόνιμα στο Λονδίνο και έχω να τον δω 2 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Χάπη 104, μουσικάρες από τα πιο ξένιαστά μας χρόνια.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104. Happy 104.

0: το λαγωνίσει, ακούει Happy.
1: Είμαι ήδη Happy που σας ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα. Μου φτιάχνετε ούτως ή άλλως το κέφι μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Τα Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Ακούμε Happy ενελιπώς και μας φαίνεται πίσω πολλές πολλές αναμνήσεις γλυκές. Να είστε καλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Ναι.
2: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
1: Ναι, ο ίδιος.
2: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Α, γεια.
2: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
1: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
2: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα και τον happy. Άγγελο.
1: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ως το Άγγελο θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
3: Happy 104,4.

0: το Λαύριο, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα και μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια σας. Είστε καταπληκτικοί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: ομάδας που μόνο και μόνο στο άκουσμά της γινόμαστε happy, που και η κούρασή της μας φαίνεται γλυκιά. Παρασκευή λοιπόν, λίγο μετά τις 6, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης, μέχρι τις 10 μαζί για το πιο happy ξεκίνημα κάθε καινούργια ημέρας. Και όπως πάντα έχουμε πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε στον Happy 104. Καλημέρα!
1: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Παρασκευή και έχουμε γιορτή και έχουμε και κλήρωση. Έχουμε όμως και πολλά φωνητικά μηνύματα που μας αρέσει να τα ακούμε και παρέα. Για πάμε να ακούσουμε και την Ιωάννα μας. Τι την κάνει, Χάπη?
1: Καλημέρα, θα με έκανε χαρούμενη ένα air condition. Τώρα που έρχεται και καλοκαιράκι, ακούμε Χάπη 104 και μας φτιάχνει τη μέρα.
0: Ένα air condition γιατί προβλέπεται πολύ ζεστό καλοκαίρι. Καλά κάνεις και ετοιμάζεσαι σιγά σιγά, Ιωάννα μου. Σου εύχομαι να το κερδίσεις. Καλή επιτυχία.
2: Είναι ο Χάπη 104.

0: Happy 104 και happy104.gr και επιτέλους Παρασκευή. Αυτή η εβδομάδα είχε μια μεγαλοσύνη. Είχε,
1: γιατί?
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ήταν λίγο πιο μεγάλη από την προηγούμενη.
1: Ξέρεις γιατί, θα σου πω. Γιατί ξεκίνησε με κρύο.
0: Ξεκίνησε με κρύο, δεν έχεις άδικο.
1: Κατάλαβες και νομίσαμε πάλι ότι
0: ήταν χειμώνα.
1: Ήταν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά και μετά στα καπάκια. Να το του καλοκαίρι, το Φλεβάρι και αφιλεβεί καλοκαίρι. Θα μυρίσει και όμως είναι ο Μάιος, πιάσαμε το Μάιο, να καλοκαίρι. Άντε, γεια.
0: Έτσι ακριβώς, σιγά σιγά αυτή η εβδομάδα περνάει. Πέρασαν και όλες οι εποχές του χρόνου από μπροστά μας.
1: Έτσι.
0: Από την ντουλάπα μας, από παντού μπορώ να πω. Και βέβαια η κατάληξη αυτής της εβδομάδας είναι ιερή, κακά τα ψέματα. Είναι η γιορτή της μητέρας την Κυριακή, Σωτήρη μου.
1: Τι ωραία, τι ωραία, η καλύτερη γιορτή του χρόνου.
0: Και να σου πω και κάτι, κάποιες γιορτές ή κάποιοι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γιορτάσουν κάθε μέρα. Ειδικά η μαμά και ο μπαμπάς, γιατί και οι μπαμπάδες σε πολλές περιπτώσεις.
1: Κάτι κάνουν και οι μπαμπάδες.
0: Κάνουνε, μωρέ, πώς δεν κάνουνε. Να τις χαιρόμαστε, να μας χαιρούνται βέβαια και εκείνες, έτσι. Να τους δώσουμε τα συγχαρητήριά μας την Κυριακή που μας έκαναν.
1: Μπράβο, ρε μάνα που με έκανες. Συγχαρητήρια, τι έμπνευση είχες. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, λοιπόν.
0: Πολλά, μαμά.
1: Άρε, μαμά.
2: Το Μοσχάτο ακούει Χάπι.
3: Γεια σου Χάπι, είμαι η Κατερίνα και σ' ακούω καθημερινά.
4: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
5: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
4: Χάπι 104.

0: Τι όμορφα που ξημερώνει νωρίς. Από τις 6 και 22 είχαμε ανατολή ηλίου. Και αλήθεια, αν θέλετε, πείτε μου στο Happy Viber πώς συντονίζεστε εσείς αυτές τις πρώτες κινήσεις ημέρας για να την κάνετε να ρολάρει ευκολότερα, βρε παιδί μου. Εγώ ετοιμάζω από βραδύ στα ρούχα που θα φορέσω την επόμενη και μάλιστα τα τοποθετώ και με τη σειρά που θα τα βάλω. Και μιας και μιλάμε για πρωινή ρουτίνα, πάμε σε προωθητικό μήνυμα, γιατί δεν πρέπει να παραλείπουμε και τη φροντίδα του προσώπου μας, πάντα με ζαρτό. Κρυστάλλινη επιδερμίδα, κολαγόνο για τις ρητίδες, διαμάντια για τη λάμψη και ειδικά τώρα αντιλιακό για τον ήλιο. Diamond Luxurious Cream και SPF 50+ στη ζαρτό που τα δίνουν και τα τρία και λίγο αργότερα και σούπερ δώρα ζαρτό για εσάς. Φροντίδα λοιπόν από ειδικούς με τη ζαρτό και όσο για τους ειδικούς στις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες και στην περισσότερη μουσική και το πρωί, αυτή είναι εδώ, στον Happy 104. Καλημέρα!
1: Happy 104. Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy.

0: Ναι. Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Ο νέος κόσμος ακούει happy.
1: Με κάνει happy η μουσική σας και η καλή διάθεσή σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Παρασκευή και έχουμε γιορτή, γιατί δίνουμε δώρα. Τα δώρα που ζητάτε, ονειρεύεστε, χρειάζεστε, σας κάνουν happy. Με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104 στις 9:20 και 22. Άλλη μία κλήρωση, και αν δεν προλάβει σήμερα, η άλλη εβδομάδα είναι μόνο 7 μέρες μακριά. 6979-104-104 και καλή επιτυχία. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram και ακούστε κάθε πρωί 6 με 10 τη νούμερο 1 εκπομπή με την περισσότερη μουσική. Happy Morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Εδώ είμαστε, καλημέρα.
1: Can't touch this. Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's.

0: Η γιορτή της μητέρας αυτή την Κυριακή, και επειδή για τα παιδιά αυτός ο κόσμος πρέπει να είναι γιορτή κάθε μέρα, ακούστε τώρα 2-3 πραγματάκια που είπε η Μαρία Μοντεσόρη και επικεντρωθείτε στο να ενισχύσετε και να βοηθήσετε να αναπτύξει το παιδί τα θετικά στοιχεία του, έτσι ώστε να υπάρχει όλο και λιγότερος χώρος για τα αρνητικά. Να σέβεστε πάντα το παιδί όταν κάνει λάθος και όταν προσπαθεί να το διορθώσει μόνο του, και να έχετε πάντα την υπομονή να επαναλαμβάνετε στο παιδί ό,τι αρνείται να ακούσει, να το βοηθάτε κάθε φορά να καταλαβαίνει τα μειονεκτήματά του και να τα ξεπερνά. Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Και για το μικρό παιδί που κρύβουμε αρκετοί από εμάς μέσα μας, έρχονται οι μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες μόνο στον Happy 104.
1: Παίζει τα καλύτερα 80s. Happy 104.

0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και πόσο πιο γλυκιά μπορεί να είναι όταν έχουμε εδώ και το Σωτήρι μας τον Καλυβάτσι.
1: Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θα το προτιμούσα και λίγο αλμυρό.
0: Θα το προτιμούσε και λίγο αλμυρό. Μήπως θα το προτιμούσες και μεγάλα γαϊδαράς.
1: Το καλύτερο.
0: Το καλύτερο.
1: Πίνεις, πίνεις.
0: Δεν το έχω κάνει ακόμα. Έχω πάρει κάτι κρέμες. Γενικά, ρε παιδί μου, το χρησιμοποιούν πολύ. Και αυτό το ταπεινό ζωάκι, το πιο ταπεινό ζωάκι που σε κάποιες περιπτώσεις το ταλαιπωρούν και πάρα πολύ. Έτσι,
1: σε κάποιες περιπτώσεις, παιδάκι μου.
0: Είναι το πιο γλυκό ζωάκι. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου σήμερα. Έτσι, και πολλές φορές μπορεί να λέμε γάιδαρο κάποιον πολύ πεισματάρι. Αλλά, παιδιά, το πιο γλυκό ταπεινό ζωάκι. Πάνω σε ένα γαϊδουράκι ήρθε και ο Χριστούλης.
1: Υπομονή, υπομονή.
0: Υπομονή γαϊδουρινή, επίσης το λένε αυτό.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο προτέρημα του ανθρώπου, υπομονή.
0: Ναι, και κάπου αλλού να δεις τι ωραίο διάβαζα.
1: Για το γάιδαρο.
0: Για το γάιδαρο πάλι, για το γαϊδουράκι. Ότι συνήθως.
1: Η Κλεοπάτρα είχαν μπάνιο με γάλα γαϊδάρα.
0: Και όσοι έχουν γαϊδουράκια στην ουσία φιλοδοξούν, λέει, να αγοράσουν αλογάκια. Αλλά εγώ θυμάμαι τα αλογάκια με πολύ αγάπη, γιατί είχαν και οι παππούδες μου γαϊδουράκια στο χωριό.
1: Δεν το κατάλαβα τώρα πώς μου το έκανες, μου το έμπλεξες τώρα.
0: Το έμπλεξα. Λέω, ρε παιδί μου, γενικά τα αγαπάω τα γαϊδουράκια.
1: Ναι, τα γαϊδουράκια, λες, όσοι έχουν γαϊδουράκια φιλοδοξούν να πάρουν νέα λογάκια.
0: Κάπου το διάβασα αυτό, ναι. Λες να ισχύει.
1: Δεν ξέρω να σου πω. Πρώτη φορά εγώ τα έρχομαι. Αντικά μουλάρι να πάρουν οι άνθρωποι.
0: Σταμάτα μου.
1: Όχι, όχι, αλλά το γαϊδουράκι είναι και τώρα συλλεκτικά έχουν γίνει πια, γιατί είναι προς εξαφάνιση.
0: Τα γαϊδουράκια.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί πρώτη φορά το ακούω αυτό. Έχω ακούσει για διάφορα πλάσματα που
1: βεβαίως,
0: είναι προς εξαφάνιση.
1: Βεβαίως και πρέπει.
0: Ένα Σωτήρι, μία Βίκη.
1: Να τα προσέχουμε.
0: Δεν είμαστε εμείς ήδη προς εξαφάνιση.
1: Καλά, εμείς είμαστε Βίκη Βίκη, Σωτήρι Σωτήρι, καρέτα καρέτα.
2: Καλημέρα, ακούω Χάπι από το πρωί μέχρι το βράδυ που θα πέσω για ύπνο. Χάπι θα με έκανε ένα καινούριο κράνος για το μηχανάκι.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Χάπι Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Χάπι και κέρδισέ το.
3: Χάπι 104.

0: Θας με την Blake Lively και τον Justin Baldoni κόστησε 25 εκατομμύρια δολάρια και τα αναμεταξύ τους δικαστήρια που ξεκίνησε η Blake Lively κόστησαν τα διπλάσια και κάτι παραπάνω, γύρω στα 60 εκατομμύρια δολάρια, και οι μόνοι νικητές, να σας πω, ήταν τελικά οι δικηγόροι τους, μιας και κατέληξαν σε συμβιβασμό και εκτός από χρήματα έχασαν βέβαια και δημοσιότητα, αφού όλο αυτό τους έκανε μόνο κακό. Φήμες τώρα λένε ότι η Blake Lively περνάει κρίση και στο γάμο της με τον Ryan Reynolds, και θα πω κρίμα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ όμορφο ζευγάρι. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν αρκεί κάτι να είναι όμορφο έξω, πρέπει να είναι όμορφο και μέσα, έτσι. Και για να είναι όμορφο πρέπει να είναι και happy. 104.
1: Είναι ο happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy.

0: Τα μελίσια ακούνε χάπι.
1: Χάπι με κάνει τα τραγούδια σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: happy104.gr για να διαβάζετε τους όρους συμμετοχής στον Happy διαγωνισμό που δεν σταματάει ποτέ. Κάθε Παρασκευή και σήμερα έχουμε κλήρωση και πάμε να ακούσουμε τι κάνει Happy και την Κατερίνα μας.
1: Καλημέρα στην όμορφη παρέα σας. Μας κρατάτε συντροφιά κάθε πρωί που είμαστε στο δρόμο. Εγώ θα με έκανε Happy μια κουζίνα, γιατί είχε χαλάσει η κουζίνα της μητέρας μου και θα ήθελα μια κουζίνα να της κάνω δώρο. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Μια κουζίνα για τη μανούλα της, για το σπίτι της μαμάς της. Λοιπόν, η Κατερίνα μας ακούει το πρωί στο δρόμο για τη δουλειά σου. Ευχόμαστε να την κερδίσεις την κουζίνα και βέβαια να χαίρεσαι τη μαμά σου που γιορτάζει αυτή την Κυριακή, η Κατερίνα μας.
2: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

0: Καλό το Devil Wears Prada, αλλά σαν το Mamma Mia που γυρίστηκε στη Σκόπελο δεν έχει, και δεν το λέω εγώ, το είπε η Meryl Streep που πρωταγωνίστησε και στα δύο. Και επειδή η αυθεντική ομορφιά που είναι στη Σκόπελο δεν κρύβεται, έτσι, και στα νησιά μας τα ελληνικά. Πάμε τώρα σε ένα προωθητικό μήνυμα και σε κάτι που μπορεί να διατηρήσει και να ενισχύσει τη δική σας αυθεντική ομορφιά. Κερδίστε λοιπόν ένα σετ ζαρτό σε κομψό πουγγί που περιλαμβάνει μία Diamond Luxurious Cream και μία Sun Protection Cream SPF 50+, παρακαλώ, στέλνοντας τώρα ονοματεπώνυμο και τη λέξη ζαρτό στο Viber του Happy 6979-104-104. Οι νικητές και οι νικήτριες θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα στο Viber και καλές ομορφιές από τη Ζαρτό. Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ και Στάρο Σωτήρης Καλυβάτσης, 6 με 10 μαζί Δευτέρα με Παρασκευή, για το πιο happy ξεκίνημα κάθε καινούργια ημέρας, με την περισσότερη μουσική μόνο στον Happy 104. Η Νέα Ερυθρέα ακούει Happy.
1: Και φυσικά Μαρούση Μελίσια, Νέα Ερυθρέα και Εκάλη που γνωρίζω είναι Happy με το δικό σας Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 4.
1: Επιμένει.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
0: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104. Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

δεύτερη Παρασκευή του Μάη, ένα Σαββατοκυριακό ξεκινάει σε λίγες ώρες και μπορεί να θέλουμε να κάνουμε 1 εκατομμύριο πράγματα, να δούμε όλους μας τους φίλους και να ευχαριστηθούμε και τις οικογένειές μας. Όμως, το λένε και οι ειδικοί, μια μέρα τεμπελιά στην εβδομάδα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του στρες και της υψηλής αρτηριακής πίεσης και στη βελτίωση της ψυχικής μας υγείας. Τεμπελιά όπως να είμαι με τις πιτζάμες όλη μέρα, ένα τέτοιο πράγμα εννοούν, όχι από εδώ και από εκεί, γιατί και αυτά καμιά φορά κουράζουν εδώ που τα λέμε. Μπορείτε όμως να το κάνετε. Για την ώρα εμείς ξεκουράζουμε τα αυτιά μας με ένα τραγούδι από τα τέλη της δεκαετίας του 90 με την Natalie Imbruglia Thorn στον Happy 104.

0: Παρασκευή λοιπόν, και τι σημαίνει Παρασκευή Σωτήριο ΑΕΟ?
1: ΑΕΟ, χάπι όλος ο κόσμος, γιατί σήμερα γίνεται η μεγάλη κλήρωση.
0: Και κάποιος από εσάς θα γίνει super duper happy happy. Ποιος θα είναι άραγες από εσάς που ήδη έχετε στείλει βέβαια φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber στο 6979104104. Αλλά εννοείται μπορείτε να στείλετε και να ξαναστείλετε όλοι, όλοι, όλοι, και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και όποτε μπορείτε και θέλετε. Έτσι, εμείς ακούμε όλα σας τα φωνητικά μηνύματα και κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα και κερδίζει ό,τι έχει στήσει. Δηλαδή, πιο τέλειος διαγωνισμός δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Αφού σου λέει ο άλλος, θέλω, με κάνει με ένα χάπι αυτό. Και εμείς του λέμε, πάρ' το ρε παλικάρι.
0: Αυτό που θέλεις, αυτό που σε κάνει χάπι, είναι στον Χάπι 104.
1: Όχι να σου δώσουμε εμείς από το μυαλό μας ό,τι γουστάρουμε. Ένα διαμέρισμα, ένα αερόστατο, ένα κάτι. Ό,τι θες εσύ.
2: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Μας, τι σας κάνει happy? Αυτό που συμφωνείτε όλοι ότι σας κάνει happy είναι οι μεγαλύτερες 80's και 90's επιτυχίες που συνεχίζονται με μια ορχιστρική σύνθεση που αν ήταν ζώο θα ήταν παγώνι, αν ήταν ουρανός θα ήταν αυτός ο ουρανός μετά τη βροχή με το πιο πολύχρωμο ουράνιο τόξο. Πόσα χρώματα έχει αυτό το τραγούδι? Είναι ο Robert Miles και το Children στον Happy 104.
1: Ναι.
0: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
1: Ναι, ο ίδιος.
0: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Α, γεια.
0: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
1: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα και τον happy. Άγγελο.
1: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ως το Άγγελο θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
2: Happy 104.

0: Ζουμπι 104 και επειδή κάποια φιλαράκια μένουν παντοτινά σαν εκείνους τους μαθητές από το σχολείο, πάμε να δούμε μερικά προσωπικά αντικείμενα τώρα του Μάθιου Πέρι ή Chandler Bing, αν προτιμάτε, τα οποία πρόκειται να βγουν σε δημοπρασία με στόχο την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου που συνεχίζει να φέρει το όνομά του μετά το θάνατό του το 2023. Ανάμεσα σε αυτά τα αντικείμενα του Μάθιου Πέρι, λοιπόν, που θα δημοπρατηθούν, ξεχωρίζουν υπογεγραμμένα σενάρια από τα φιλαράκια του στα φιλαράκια, το βραβείο Screen Actors Guild Awards του 1995 που απονεμήθηκε στο cast, αντίγραφο της κίτρινης κορνίζας από την πόρτα του διαμερίσματος της Μόνικας και της Ρέιτσελ και το προσωπικό φωτογραφικό άλμπουμ της σειράς. Εγώ πάντως το σκέφτομαι, τι θα έπαιρνα? Την κίτρινη κορνίζα, νομίζω, παιδιά, θα διάλεγα και θα την έβαζα εκεί, με κέντρο το ματάκι της πόρτας. Εσείς τι θα παίρνατε αν μπορούσατε?
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop.

0: το Μαρούσι ακούει Χάπι.
1: Ακούω Χάπι κάθε πρωί όταν πηγαίνω στη δουλειά με το αυτοκίνητο και στη δουλειά με τα ακουστικά μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy 104 και ο Happy διαγωνισμός που δεν σταματάει ποτέ και είναι εδώ κάθε Παρασκευή και σας αποδεικνύει ότι μπορεί και σας κάνει happy. Για να δούμε κατά τις 9 και 20 και 22 ποιος θα γίνει όσο πιο happy γίνεται, έτσι. Ο πιο happy της εβδομάδας έρχεται λοιπόν λίγο αργότερα στην κλήρωση και πάμε να ακούσουμε τώρα και τη Μάγκη, παρακαλώ.
1: Σας στέλνω για να σας ευχαριστήσω για τα τόσο υπέροχα τραγούδια που μας ταξιδεύουν στα φοιτητικά μας χρόνια και να σας πω ότι θα ήμουν πάρα πολύ happy αν μπορούσα να έχω ένα πλυντήριο καινούργια για τη μαμά μου. Να είστε πάντα όλοι καλά, σας φιλώ.
0: Ένα πλυντήριο για τη μαμά λοιπόν, έτσι, τραγούδια που της θυμίζουν τα φοιτητικά της χρόνια της Μάγκης και όχι μόνο σε όλους μας, κάτι θυμίζουν Μάγκη αυτά τραγούδια, οι μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες που παίζουν δυνατά στον Happy 104.
2: Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί. Happy 104.

0: Είναι Μάιος. Αγόρασε λουλούδια, ζωγράφισε λουλούδια, χάρισε λουλούδια, ειδικά στη μαμά που γιορτάζει την Κυριακή. Δες το ηλιοβασίλεμα από ένα πάρκο, μια παραλία ή από εκεί που θα μας πάει τώρα το επόμενο προωθητικό μήνυμα. Πού? Στον κήπο του Golden Hall. Εκεί που ζωντανεύει το The Ellinikon Discovery Zone. Φορέστε λοιπόν VR, πετάξτε με drone, κάντε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και segway στο The Ellinikon Park. Ζήστε κι εσείς αυτή την εμπειρία του The Ellinikon Discovery Zone όλο το Μάιο στο κήπο του Golden Hall. Και βέβαια, φροντίστε τον εαυτό σας με διαμάντια στο πρόσωπό σας για κρυστάλλινη επιδερμίδα που αξίζει. Γιατί δεν χρειάζονται πολλά, χρειάζονται τα σωστά. Diamond Luxurious Cream SPF 50 της Αρτό, αποκλειστικά σε πλαστικούς χειρουργούς και δερματολόγους και αποκλειστικά στον Happy 104, η νούμερο 1 εκπομπή με την περισσότερη μουσική. Happy Morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης, μέχρι τις 10 μαζί και σε λίγο κλήρωση. Καλημέρα! Η Νέα Σμύρνη ακούει Happy.
1: Ακούω στο αυτοκίνητο, στο φαρμακείο που εργάζομαι, το Happy και χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Happy 104 και happy104.gr και επιτέλους Παρασκευή. Αυτή η εβδομάδα είχε μια μεγαλοσύνη. Είχε,
1: γιατί?
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ήταν λίγο πιο μεγάλη από την προηγούμενη.
1: Ξέρεις γιατί, θα σου πω. Γιατί ξεκίνησε με κρύο.
0: Ξεκίνησε με κρύο, δεν έχεις άδικο.
1: Κατάλαβες και νομίσαμε πάλι ότι
0: ήταν χειμώνα.
1: Ήταν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά και μετά στα καπάκια. Να το του καλοκαίρι, και ο Φλεβάρης και αν φλεβείς καλοκαίρι θα μυρίσει. Και όμως είναι ο Μάιος, πιάσαμε το Μάιο, όλα καλά, καλοκαίρι. Άντε γεια.
0: Έτσι ακριβώς, σιγά σιγά αυτή η εβδομάδα περνάει. Πέρασαν και όλες οι εποχές του χρόνου από μπροστά μας.
1: Έτσι.
0: Από την ντουλάπα μας, από παντού μπορώ να πω. Και βέβαια η κατάληξη αυτής της εβδομάδας είναι ιερή, κακά τα ψέματα. Είναι η γιορτή της μητέρας την Κυριακή, Σωτήρη μου.
1: Τι ωραία, τι ωραία, η καλύτερη γιορτή του χρόνου.
0: Και να σου πω και κάτι, κάποιες γιορτές ή κάποιοι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γιορτάσουν κάθε μέρα. Ειδικά η μαμά και ο μπαμπάς. Γιατί και οι μπαμπάδες σε πολλές περιπτώσεις.
1: Κάτι κάνουν και οι μπαμπάδες.
0: Κάνουνε, μωρέ, πώς δεν κάνουνε. Να τις χαιρόμαστε, να μας χαιρούνται βέβαια και εκείνες, έτσι. Να τους δώσουμε τα συγχαρητήριά μας την Κυριακή που μας έκαναν.
1: Μπράβο, ρε μάνα που με έκανες. Συγχαρητήρια, τι έμπνευση είχες. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, λοιπόν.
0: Πολλά, μαμά.
1: Άρε, μαμά.
2: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s.

0: Τελικά δεν ήταν η δεύτερη επιλογή η Anne Hathaway για το Devil Wears Prada. Ήταν, παιδιά, η ένατη. Μερικές από τις συναδέλφους της που πέρασαν από casting για το ρόλο της Άντι Σάξ ήταν, να σας πω, και η Scarlett Johansson, η Kirsten Dunst, η Natalie Portman και άλλες πιο γνωστές από ό,τι ήταν τότε η Anne Hathaway. Αυτό το λέω για σένα τώρα που το παίρνεις προσωπικά, όταν είσαι η δεύτερη ή η 22η επιλογή. Στο χέρι σου είναι να είσαι και η καλύτερη. Τώρα, στο ποιο μήνυμα κληρώνεται, πάλι δεν έχει σχέση η σειρά, αρκεί να το έχετε στείλει με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979104104. Σε λίγο, σε 7-8 λεπτά για την ακρίβεια, άλλη μία κλήρωση και η αγωνία κορυφώνεται και η πιο happy παρέα μαζεύεται για να ακούσει ποιος ή ποια και τι. Σε λίγο στον Happy 104.
1: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104. She's crazy like

0: Χάπι διαγωνισμός που δεν σταματάει ποτέ. Εδώ είμαστε λοιπόν κάθε Παρασκευή γύρω σε 9 και 20 έτοιμοι για ακόμα μία κλήρωση. Σήμερα λοιπόν έχει κληρωθεί η φίλη μας η Αργύρο, που το πλυντήριο ρούχων στο σπίτι της, στην οικογένειά της, έχει αρχίσει να κάνει νερά. Για να δούμε πώς θα τα μαζέψουμε, πώς θα κάνουμε την Αργύρο και την οικογένειά της όσο πιο χάπι γίνεται. Την Αργύρο παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ την Αργυρό, θα ήθελα.
1: Η ίδια είναι. Νομίζω ότι κατάλαβα τη φωνή σου.
0: Για πες, τι κατάλαβες.
1: Είσαι η Βίκη.
0: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 Αργυρό μου και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το πλυντήριο ρούχων που ζήτησες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω, αλλά πραγματικά ακούω τη φωνή σου, η οποία είναι πολύ ευχάριστη, και όταν την ακούω το πρωί. Δεν το περίμενα. Αλλά είπα να κάνω μια προσπάθεια.
0: Καλά έκανες, να κάνεις όσες προσπάθειες θέλεις και όσες προσπάθειες χρειάζονται για να γίνεσαι γενικά όσο πιο happy γίνεται, έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εις άλλα, με υγεία.
0: Βεβαίως, καλή επιτυχία σε όλα. Καλές μπουγάδες, εύκολες.
1: Βεβαίως. Απλώματα.
0: Πάντα με Happy 104.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια πολλά, καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Αυτή ήταν λοιπόν η Αργυρό μας που την κάναμε ακόμα πιο happy. Η Αργυρό μας που έχει και ένα πιτσιρίκι, οπότε οι μπουγάδες, ξέρετε και καταλαβαίνετε, είναι πολλές και απαιτητικές. Η Αργυρό μας που γιορτάζει την Κυριακή στη γιορτή της μητέρας, έτσι, έχει από τη μία το δωράκι της που είναι ο γιος της και από την άλλη το super happy δώρο από τον Happy 104. Αυτό ακριβώς που ζήτησε. Με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979104. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε κι εσείς και καλή επιτυχία.
2: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy.

0: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και ο Τζον μάλλον έχει λιώσει το box set των Ace of Base.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά, πολλά φιλιά.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας, τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Πρωινό Παρασκευής λοιπόν, ώρα να χαλαρώσουμε με κάτι που θα δούμε σε λιγότερο από 2 ώρες σε γνωστή πλατφόρμα και ο τίτλος της ταινίας που θα σας προτείνω σήμερα είναι «Je m'appelle Agnetta». Με λένε Agnetta, εσάς τώρα θέλω να σας ρωτήσω στα σοβαρά, σας αρέσουν τα τυριά? Στην Agnetta πολύ και σε μένα. Δεν της αρέσει όμως της Agnetta η ζωή της, την προσωπική της ζωή. Από τη μία τα παιδιά της έχουν μεγαλώσει και έχουν φύγει από το σπίτι και η μόνη τους επικοινωνία είναι όταν χρειάζονται οικονομικές ενισχύσεις, και με τον άντρα της από την άλλη κοιμούνται σε ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες, οπότε καταλαβαίνετε. Τώρα, τα επαγγελματικά είναι και αυτά το ίδιο βαρετά και στο τέλος την απολύουν κιόλας. Και τότε αποφασίζει να αλλάξει τη ζωή της και όπου φύγει. Φύγει και έφυγε. Πού πήγε? Στη Γαλλία. Εκεί έφαγε πολύ τυρί και έκανε ό,τι δεν είχε κάνει για πολλά χρόνια, να σας πω. Τα λόγια που μου έμειναν εμένα από το «Με λένε Agnetta» είναι τα εξής. Όταν νομίζεις ότι κάτι τελειώνει, ίσως κάτι ακόμα καλύτερο αρχίζει. Και άκουσες τι χρειαζόμουν όταν δεν άκουγα? Τι λέτε, θα το δείτε? Με λένε Agnetta σε γνωστή πλατφόρμα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop

0: Η Νέα Ιωνία. Ακούει χάπι.
1: Περνάω χάπι ακούγοντας χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Κάνουμε σχέδια για αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και αξίζει τον κόπο, το χρόνο, τους κοιλιακούς, όλα αυτά που θα γυμνάσετε καθώς θα γελάσετε και θα το ευχαριστηθείτε πραγματικά για να πάτε στο θέατρο Αργό να δείτε Caveman και βέβαια τον Σωτήρη μας, τον Καλυβάτσι μας που φοράει προβιά, πολύ γνωστού οίκου μόδας όμως, και ανεβαίνει στη σκηνή του θέατρου Αργό για να γίνει ο σύγχρονος Caveman, ο άνθρωπος των σπηλαίων της διπλανής πόρτας, ένας πρωτόγονος με Wi-Fi, τηλεκοντρόλ και επιστοτική. Είναι έτοιμος να αποδείξει ότι το αιώνιο brand affair μεταξύ άντρα και γυναίκας ξεκίνησε πολύ πριν ανακαλύψουμε το delivery, το TikTok και το γάλα αμυγδάλου. Λοιπόν, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία και σας δίνουμε τώρα και διπλές προσκλήσεις για να μην πάτε μόνοι αλλά με την παρέα σας. Μπείτε στο happy104.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και κερδίστε διπλές προσκλήσεις να περάσετε τέλεια. Είμαι σίγουρη θα περάσετε τέλεια. Τελευταίες παραστάσεις για φέτος. Απόψε Παρασκευή, αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή. Καλή διασκέδαση σε όλους και καλή επιτυχία.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

0: δεύτερη Παρασκευή του Μάη, 8 του μήνα, 10 παρατέταρτο, ώρα για ευχές. Χρόνια πολλά και καλά, Αρσένη και Αρσενία. Θεολόγο και Μιλιό και Κασιόπη, όμορφα ονόματα παιδιά, όμορφοι άνθρωποι και κάτι που ομορφαίνει τώρα τον Μάη μας, ολόκληρο τον Μάη μας, το επόμενο προωθητικό μήνυμα και συγκεκριμένα στον κήπο του Golden Hall. Εκεί μπορούμε να ζήσουμε μια απίθανη διαδραστική εμπειρία και να ανακαλύψουμε το μέλλον της πόλης φορώντας VR και ταξιδεύοντας με drone πάνω από τον νέο προορισμό της Αθήνας. Το The Hellenicon Discovery Zone όλο το Μάιο λοιπόν στον κήπο του Golden Hall και μια αγκαλιά λουλούδια και τραγούδια για όλους και ειδικά για τις μανούλες που γιορτάζετε αυτή την Κυριακή. Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ και Star ο Σωτήρης Καλυβάτσης 6 με 10 κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα.
1: Happy 104.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
3: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρει.
4: Γιατί?
3: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
12: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Χάπι.
1: Μεγάλωσα και ακόμα χορεύουμε με τα τραγούδια σας. Σας ευχαριστούμε για τις μουσικές ενότητες τις εκπληκτικές.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν τιν τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Happy 104, Αλέξανδρο Τσουβέλα στο μικρόφωνο και ο οργανωμένος τύπος του γραφείου και της δουλειάς που είχε τώρα οργανωμένα τα πάντα όλα για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Λέει θα με δω, τα έχω κανονίσει όλα. Φάει και μια βρόχα και μια καταιγίδα. Είναι η εκδίκηση του ανθρώπου που μένει στην Αθήνα και δεν έχει εξοχικό. Έτσι, συγκριτική είναι η ευτυχία. Τέλος πάντων, είμαστε όλοι ευτυχισμένοι βέβαια και χαρούμενοι γιατί έχουμε Happy 104 και ξεχνιόμαστε. Είτε στη βροχή και στο υπόστογο, είτε ξέρω εγώ στον ήλιο και στο χωράφι.
0: Happy 104.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαζονιέρα έχω.
7: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
11: Καλημέρα, ευχαριστούμε που μας κάνατε happy κάθε μέρα στη δουλειά και θα ήμουν super happy αν μπορούσα να πάω ένα ταξιδάκι στη Ρώμη με το γιο μου για να φάει αληθινή πίτσα και να γνωρίσει περισσότερο για τους Ρωμαίους που τους λατρεύει.
12: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
13: Happy 104.

0: Η Παιανία ακούει χάπι.
1: Είμαι ο Δημήτρης, σας ακούω από την Παιανία αυτή τη στιγμή. Είμαι οδηγός και γενικά σας ακούω όλη μέρα από το φορτηγάκι μου μέσα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Παγκράτη, ακούει χάπι.
1: Με κάνετε κάθε μέρα χάπι με τις μουσικές σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν τιν τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Happy 104, Αλέξανδρος Τσουβέλας και εγώ γενικά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί τον Μάιο, φίλε Δημήτρη, τον Μάιο έχουμε τα πρώτα story και τα πρώτα post από παραλίες. Και δεν με νοιάζει για το φίλο μου τον Τζέμπουρα. Δεν με νοιάζει για τον Χρήστο τον Τζέμπουρα. Χρήστο Τζέμπουρα, σε γράφω. Δεν με ενδιαφέρει Χρήστο Τζέμπουρα. Με νοιάζει για όλα αυτά τα story που βλέπω με μαγιό σιγά σιγά σε παραλίες. Ανοίγει λίγο το μάτι. Αυτά που κάνουμε εμείς οι 40 συν, έτσι. Αγοράζουμε λίγη φαντασία για το σπίτι. Πώς ακούμε μουσικές του Χάπι και κάνουμε αεροχορό. Δεν είσαι τώρα κάπου και κουνιέσαι και σκέφτεσαι ότι είσαι σε ένα μπαράκι, σε ένα beach bar. Βέβαια πρέπει να πας στις φωτοτυπίες στο δίπλα κτίριο, γιατί μυρίζει και η ανάσα του ιδιοκτήτη θάνατο. Δεν έχει καμία σημασία. Ο Χάπι 104 σε ταξιδεύει.
2: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
0: Χάπι 104. Να δω.

0: επιμένει.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
0: Πόσο?
2: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Παρακαλώ.
6: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, την Αργυρό θα ήθελα.
5: Η ίδια είναι.
6: Α,
5: νομίζω ότι κατάλαβα τη φωνή σου.
6: Για πες, τι κατάλαβες.
5: Είμαι η Βίκη.
6: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 Αργυρό μου και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το πλυντήριο ρούχων που ζήτησες.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω, αλλά πραγματικά ακούω τη φωνή σου, η οποία είναι πολύ ευχάριστη και όταν την ακούω το πρωί. Δεν το περίμενα. Αλλά είπα να κάνω μια προσπάθεια.
6: Καλές μπουγάδες, εύκολες.
5: Βεβαίως. Απλώματα.
6: Πάντα με Happy 104.
5: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
3: Happy 104.

0: Το νέο Ηράκλειο ακούει Happy.
1: Σας ακούω και εγώ στη δουλειά κάθε μέρα. Είσαστε σούπερ. Μας γυρνάτε πολύ πίσω. Αγαπημένες αναμνήσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: η Νίκαια ακούει Χάθη.
1: Περνάω πολλές ώρες κάθε μέρα στην κίνηση, στο αυτοκίνητο, ακούγοντας το σταθμό σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν τιν τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Happy 104, Αλέξανδρο Τσουβέλα στο μικρόφωνο. Ο Μάιος ο μήνας, στατιστικά, είναι ο μήνας που αλλάζει λάστιχα, φίλε. Γιατί έρχονται και μου λένε εμένα κάποιοι, δεν ανταλλάξει χειμώνα τα λαστιχά, να βάλει τα μπρο πίσω. Είναι μερικοί που λένε να τα βάζει μπρο πίσω, εντό εκτό επί τα αυτά, διαγώνια. Μερικοί. Έχει ακόμα, έχει ακόμα. Τι έχει, φρενάρει στη Λαμία και σταματά στην Κατερίνη. Τι έχει, πηγαίνει και άραξε τα λάστιχα που λε, α πάω εγώ τώρα να κάνω αυτό το πράγμα. Ο Μάιο είναι ο μήνα, γιατί σου λένε, μην τα αλλάξει καλοκαίρι. Λε και είμαι στη Φόρμουλα 1 και θα μπει ο αλυτάρχη. Λοιπόν, Μάιο αλλάζει λάστιχα για να κόβεις, για να κόβεις τη σεζόν στα δύο. Έτσι γίνεται πάντα, έτσι. Όχι για άλλο λόγο, για να το αφήνεις εκεί παρκαρισμένο και κλασικά όταν το πλύνεις θα περάσει το Περιστέρι. Πάμε σε σούπερ μουσική και το ξέρουμε πολύ καλά. Περιστέρι δεν εννοώ την περιοχή, μακάρι να ήταν έτσι.
0: Happy 104.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Επιμένει.
5: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
4: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Άστε καλά.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το παλαιό φάληρο ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστώ που μας κάνετε όλες τις ώρες της ημέρας χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: ακούνε Happy.
1: Ξεκινώ την κάθε μέρα μου με Happy Radio, γιατί μου δίνετε χαρά με τις όμορφες μουσικές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν τιν τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο Μάιος είναι ο μήνας που έρχονται και οι Μετάλλικα στην Αθήνα. Και δεν είναι αυτό το θέμα. Έχει αγοράσει όλο το mainstream κομμάτι να πάει στο Metallica εισιτήρια. Και έχουμε μείνει ροκάδες έξω. Όχι, έχουν μείνει ροκάδες έξω. Και γκρινιάζουν παντού, γιατί εγώ ακούω, είμαι κουτσομπόλα των ραδιοφώνων. Γκρινιάζουν όλοι αυτοί και πήγαν οι mainstream για να βγάλουν story με τη Metallica. Και έχω βρεθεί σε παρές. Πες δύο τραγούδια. Πες δύο τραγούδια που έχει εισιτήρια. Τσακώνονται, λες και είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ξέρω εγώ, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Πες δύο τραγούδια. Ναι, αυτά τα μάτερ, αυτά τα ξέρουν. Πες από το δίσκο τάδε. Ποιος είναι ο κιθαρίστας. Και κάθεσαι εσύ τώρα και απολογείσαι επειδή έχεις πάρει εισιτήριο. Καλά σε έκανα, φίλε Ροκά, και εγώ έχω εισιτήριο για Μετάλλικα. Εντάξει, δεν θα πάω στο Dark Web να γίνουν πράγματα. Αυτά είναι παράνομα. Βέβαια, εμείς εδώ παίζουμε σούπερ μουσικές στο HAP 104 για να σας ενώνουμε. Όχι να τσακώνεστε τώρα, παιδιά, μεταξύ σας. Ακούστε και λίγο pop, δεν παθαίνετε τίποτα.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. HAP 104. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα. Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Να δω

0: Καλημέρα Χάπη, είμαι και εγώ ένας ακροατής που σε ακούω κάθε μέρα. Μ' αρέσουν τα τραγούδια σου, τα 80's, οτιδήποτε παίζεις, τα χορευτικά σου όλα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου ένα τάμπλετ για το μικρό μου γιο, γιατί ζηλεύει από το μεγάλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλές επιτυχίες, συνέχισε έτσι, να σε ακούμε κάθε μέρα, όλη την μέρα.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπη, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
2: Happy 104,4.

0: Η Παλίνη ακούει χάπι.
1: Οι τραγουδάρες σας μας κρατάνε χάπι όλη μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

θέλεις να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Στο παλαιό ψυχικό ακούει Happy.
1: Είμαι ο Γιάννης, σας ακούω με πολύ μεγάλη χαρά. Είσαστε το γλυκό μου παρέακι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν τιν τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας, Happy 104 και συγγνώμη που μιλάω έτσι. Ο Μπάιος είναι ο μήλος που μιλάμε όλοι έτσι. Ο Μπάιος είναι ο μήλος που μπορομάντιλα, χαρτομάντιλα είναι πάνω στα γραφεία σας αυτή τη στιγμή. Είναι μέσα στα αυτοκίνητα. Θα σε κάνω εσένα που ακούς τώρα με ακούς και δημιουργώ αυτυποβολή και influencing. Εσύ που ακούς HAP 104 τώρα αυτό το μήνα το Μάιο, θέλεις αυτή τη στιγμή να ξύσεις τη μύτη σου. Είσαι τώρα στην Κηφισό και θες να ξύσεις τη μύτη. Θα σε κάνω τώρα εσένα. Κοίτα, κοίτα. Θες να ξύσεις τη μύτη σου, Το δημιούργησα. Πάρε και μια τραγουδάρα τώρα να σε συνεφέρω. Ξύσεις τη μύτη σου. Ξύσεις τη μύτη σου. Σε τρώει, αφού σε τρώει.
0: HAP 104.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρει.
5: Γιατί?
4: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
2: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Παρακαλώ.
10: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, την Αργυρό θα ήθελα.
9: Η ίδια είναι.
10: Α,
9: νομίζω ότι κατάλαβα τη φωνή σου.
10: Για πες, τι κατάλαβες.
9: Είσαι η Βίκη.
10: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104, Αργυρό μου. Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το πλυντήριο ρούχων που ζήτησες.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω, αλλά πραγματικά ακούω τη φωνή σου, η οποία είναι πολύ ευχάριστη και όταν την ακούω το πρωί. Δεν το περίμενα. Αλλά είπα να κάνω μια προσπάθεια.
10: Καλές μπουγάδες, εύκολες.
9: Βεβαίως. Απλώματα.
10: Πάντα με Happy 104.
9: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
10: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: πόρτο ράφτη, ακούει χάπι.
1: Μας κάνεις πάντα ευτυχισμένους και χάπι με τα τραγούδια σας. Και εγώ σας ακούω φανατικά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Πεντέλη, ακούει Χάφη.
1: Τα τραγούδια σας με κάνουν πολύ χαρούμενη από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάφη 104.
3: Μόνο Χάφη μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάφη 104.

0: Ο Πειραιάς ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω διαρκώς, μου φτιάχνετε τη διάθεση και επιτέλους έχω βρει χαρούμενες μουσικές που με κάνουν και μένα χαρούμενη και λίγο πιο αισιόδοξη.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας, Happy 104. Και τι έχουμε τον Μάιο? Ανοίγουν τα θερινά τα σινεμά. Καλά να είναι όλα αυτά. Καλά να είναι τα θερινά τα σινεμά, αλλά θα σας πω κάτι. Κάτι, είμαι γλυκοαίματος, γλυκόπιωτος, δεν παναβάλω πάνω μου όλα τα αντικουνουπικά του κόσμου. Θα βλέπω ταινία και θα ακούσω το θερινό το σινεμά. Εγώ το κάνω, δεν είναι εφέ. Εγώ το κάνω και το κάνω πρώτη φορά. Αλήθεια, πολλές σε ένα θερινό σινεμά νόμιζα ότι ένα κουνούπι έχει μπει μέσα αυτή και είναι μια εβδομάδα εκεί. Σε πιάνει διολυπτική διαταραχή. Κάτι είναι μέσα, κάτι είναι μέσα. Και έχω σπάσει την καρέκλα του σκηνοθέτη που υπάρχει σε αυτά τα θερινά σινεμά. Ακούστηκε ένα. Και φυσικά. Και φυσικά λέω πρέπει να πάω λίγο έξω. Εκείνα τα χαλίκια. Εκείνα τα χαλίκια που τα πας. Πάμε ένα θερινό σινεμά. Όχι, θέλω air condition, άσε με μέσα να παγώσει το air condition. Να βγάλω σταλακτίτες από τα φρύδια. Κανονικό σινεμά θέλω να πηγαίνω εγώ.
0: Happy 104.
2: Επιμένει.
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
2: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι εδώ?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
13: Γεωργία, ελπίζουμε να έμαθε η μαμά σου να χρησιμοποιεί το κινητό που ζήτησες και κέρδισες για λογαριασμό της. Και αν όχι, υπομονή.
14: Τέλειο, δεν το πιστεύω ακόμα.
13: Βαγγέλη, εσύ αγόρασες παπούτσια με τη 200 ευρώ επιταγή που κέρδισες από γνωστό κατάστημα.
15: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απίστευτο.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ακούει Χάπι.
1: Τι τραγουδάρες παίζετε, μου θυμίζετε την εφηβεία μου, τα πιο ωραία χρόνια.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν τιν τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας και Happy 104 και ο Μάιος μήνας. Διαβάζω τώρα εγώ εδώ ότι είναι ο μήνας που έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση τουριστών. Θα πείτε κάποιοι το καλοκαίρι νησιά. Όχι. Τουρίστες. Η Αθήνα είναι γεμάτη τουρίστας. Σε κόβει ο τουρίστας. Πήγα εκεί πέρα στο Κουκάκι να πιω ένα καφέ να ηρεμήσω. Έλα μου λέει να πιούμε ένα καφέ εδώ στο Κουκάκι. Η βαλίτσα. Πάρε και την άλλη τη βαλίτσα. Ναι, ναι, ναι, μπορώ να παραγγείλω. Λες ρε φίλε, με τρακτέρ έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Πόσες βαλίτσες. Και είναι η πρώτη φορά, δεν είναι body shaming. Αυτός ο φίλος από την Κίνα, έχεις δει Κινέζο, αλλά να είναι σαν το θείο μου στο χωριό με κοιλιά και τέτοια, τι είναι, καλά είσαι. Συνήθως οι άνθρωποι είναι πιο εγκρατείς. Αυτός έρχεται 6 χρόνια στην Ελλάδα, σιγά μην φύγει από εδώ πέρα. Ήταν ο μόνος βαριόταν να περπατήσει. Είχε πάρει ελληνικές συνήθειες. Νόμιζα να θα πάω να περπατήσω να βγάλω φωτογραφίες και αυτή λέει: No, no, oh, no. I will take a taxi. Taxi. Σιγά μην πάρει και πήρε ταξί για 2 χιλιόμετρα. Αυτός είναι ο Ελληνοκινέζο-τουρίστας, ο αγαπημένος μου. Θέλω να τον κάνω φίλο.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy.

σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Αγαπημένε μου χάπι, όπως ακούτε, όλη μέρα ο σταθμός σας παίζει ατελείωτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε παρέα. Θα ήθελα πολύ να πάμε ένα ταξίδι με την κόρη μου για τη Ρώμη, αν είναι δυνατόν.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
4: Happy 104.

0: πολύ, ακούει χάπι.
1: Κολλημένη στην κίνηση, ακούμε χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: που είναι happy.
1: Επιτέλους ένας σταθμός που να μπορούμε να λυκνιζόμαστε.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν τιν τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Είναι ο Χάπη 104, είναι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και δεν είμαι και ο δεινός κολυμβητής. Το Μάιο κάνουμε το πρώτο μπανάκι, εμείς οι πιο... μερικοί τώρα γράμμα, εμείς ξεκινάμε από Απρίλη και Μάρτιο. Δεν σε ρώτησα, μιλάω για μένα. Λοιπόν, δεν είμαι αυτός ο κολυμβητής, θα πάω Μάιο στη θάλασσα και... θα βουτήξω μέσα. Θα βάλω τα πόδια μου σαν το Βέγκο, θα κάνω εκείνο το μαγιό. Θα θέλω σιγά σιγά να τα μέρη του σώματος να νιώσουν μια θερμοκρασία, να τρίψω λίγο την καρδιά μου, τις ρόγες μου, έτσι να νιώσω λίγο, να έρθω πιο κοντά. Δεν γίνεται διαφορετικά, ρε φίλε. Και πραγματικά κάνω ένα και βγαίνω έξω και κάνω ηλιοθεραπεία. Για ποιο λόγο έφυγα 55 λεπτά από το σπίτι μου να κάνω αυτό το πράγμα? Τι μου προσέφερε αυτό το πράγμα εμένα? Τίποτα. Λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Όμως ο ήλιος κάνει καλό, βέβαια όχι σε μένα. Εγώ θα γίνω σαν σνίτσελ. Από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σαν μπαμπάκι. Βάζω 50 αντιλιακό. Είμαι πιο άσπρος και από το, φάντασμα που κυνηγούσαν οι Ghostbusters. Έτσι θα παραμείνω, τι θες?
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104 Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Επιμένει.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
11: Παρακαλώ.
12: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, την Αργυρό θα ήθελα.
11: Η ίδια είναι.
12: Α,
11: νομίζω ότι κατάλαβα τη φωνή σου.
12: Για πες, τι κατάλαβες?
11: Είμαι η Βίκη.
12: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 Αργυρό μου και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το πλυντήριο ρούχων που ζήτησες.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω, αλλά πραγματικά ακούω τη φωνή σου, η οποία είναι πολύ ευχάριστη και όταν την ακούω το πρωί. Δεν το περίμενα. Αλλά είπα να κάνω μια προσπάθεια.
12: Καλές μπουγάδες, εύκολες.
11: Βεβαίως. Απλώματα.
12: Πάντα με Happy 104.
11: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
12: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
1: Happy 104.

0: το Σούνιο ακούει Χάπι.
1: Με λένε Κατερίνα και κάθε μέρα στο σπίτι μου ακούω Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Σαλαμίνα, ακούει happy.
1: Εμένα με κάνεις happy ακούγοντας την όμορφη μουσική που παίζει συνέχεια.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν τιν τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο Happy 104 είναι εδώ και πάντα θυμάμαι τον μήνα Μάιο που ετοιμαζόμασταν για εξετάσεις. Εμείς τότε είχαμε και εσωτερικές εξετάσεις. Ήταν η εποχή που πίναμε διπλό καφέ στην τρίτη λυκείου για να... Εγώ κοιμόμουν βέβαια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πατέρα μου που μου λέει «Έχεις διαβάσει χημεία». Είπα «Ναι, είμαι πανέτοιμος». Έγραψα δύο. Δηλαδή, πόσο έτοιμος ήμουνα. Πρώτον, ανέβασα την πίεσή μου από την τρίτη λυκείου. Έγραψα δύο, φίλε. Το όνομά μου έγραψα και το επίθετο. Δηλαδή, τι μολ έβαζα, τι ξέρω εγώ, κάτι ενώσει. Είχα κάνει μία ένωση, πρέπει να είχε ανατιναχθεί το εξεταστικό κέντρο. Δηλαδή, εάν αυτή την ένωση την έβαζα κανονικά, αυτή τη χημική ένωση, τετραφθιούχο σίδηρο, έφτιαξα έναν τράπερ. Τετραφθιούχο, τράπερ.
2: Η εκκλησία πολυούχο ήρθε τετραφθιούχο. Και εγώ είμαι τροπεούχο και δεν είμαι αλκοολούχο.
1: Έτοιμο. Πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα. Παρασκευή σήμερα και όλοι νομίζω ότι την περιμέναμε πώς και πώς. Και αν προγραμματίζετε κάποια εκδρομή για το Σαββατοκύριακο, θα έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Πολύ απλά. Μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons. Βρίσκετε το κουπόνι και παίρνετε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα. Και έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας.
0: Happy 104 Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
5: Ο Γιώργος έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητός, μιας και φτιάχνει ακόμα

0: και σε δύο τρόπους στο σπίτι.
1: Ο Μάνος από την άλλη έκανε δική του την παιχνιδομηχανή που ονειρευόταν και από τότε αγνοείται από συγγενείς, φίλους και γνωστούς.
0: Πάρα πολύ happy.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Ραφίνα ακούει Χάπι.
1: Χάπι, με κάνετε εσείς με τις μουσικάρες που παίζετε και τις αναμνήσεις που μας φέρνετε στο κεφάλι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ακούνε Happy.
1: Ονομάζομαι Μιχάλης, είμαστε μαγαζί με χρώματα, ακούμε καθημερινά Happy, όχι μόνο εμείς αλλά και οι πελάτες μας και όλοι γινόμαστε μια ομάδα πολύ χαρούμενοι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν τιν τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Και τι άλλο έχουμε το Μάιο, εκτός από Happy 104 που είναι παντός καιρού, Απάτσι ελικόπτερο. Έχουμε και το Final Four, το Final Four. Και δεν είναι μόνο ότι έχουμε το Final Four, ανάμεσα έχουμε και Iron Maiden. Δηλαδή Παρασκευή το ένα το παιχνίδι, Iron Maiden το Σάββατο, Κυριακή τα άλλα τα παιχνίδια. Τι ωραία να κάτσουν οι μεταλλάδες, να κάτσουν οι μεταλλάδες όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στον περιβάλλοντα χώρο εκεί πέρα και να μην ξέρεις ποιος κυνηγάει ποιον, να γίνει κανένα τέτοιο. Έχετε δει το Αποκαλύπτο με Mel Gibson, με κάτι κόκαλα στο κεφάλι να τρέχουν και να είναι και τον Metallica πίσω. Μπα, πες για τραγουδιά Iron Maiden εσύ. Πού τα βρήκες τα εισιτήρια. Να έρθεις λοιπόν εσύ στο μπάσκετ για να σου πω εγώ, πες τι είναι το pick and roll, πες τι είναι το heads out. Να μην ξέρεις κι εσύ, μην μου σπάς τα νεύρα. Να απολαμβάνεις τη ζωή σου.
0: Happy 104.
2: Επιμένει.
3: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
2: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons. Coupons.
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
18: Καλησπέρα. Δουλεύω όλη μέρα, κάνω δύο δουλειές. Ακούω Happy συνέχεια και στο αυτοκίνητο. Δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω. Θα ήθελα πάρα πολύ ένα air fryer. Ευχαριστώ.
19: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Η Βάρη ακούει Χάπι.
1: Χάπι, με κάνουν οι μουσικές σας και τα όμορφα κομμάτια που βάζετε.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Χαλάνδρη, ακούει Happy.
1: Happy, μας κάνεις πολύ χαρούμενος. Με τα ωραία τραγούδια τα απολαμβάνουμε όλα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

παίζει. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104. Happy.

0: στον 4.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Παρακαλώ.
7: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, την Αργυρό θα ήθελα.
6: Η ίδια είναι. Α, νομίζω ότι κατάλαβα τη φωνή σου.
7: Για πες, τι κατάλαβες?
6: Είσαι η Βίκη.
7: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104, Αργυρό μου. Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το πλυντήριο ρούχων που ζήτησες.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω, αλλά πραγματικά ακούω τη φωνή σου, η οποία είναι πολύ ευχάριστη, και όταν την ακούω το πρωί. Δεν το περίμενα. Αλλά είπα να κάνω μια προσπάθεια.
7: Καλές μπουγάδες, εύκολες.
6: Βεβαίως. Απλώματα.
7: Πάντα με Happy 104.
6: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
7: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: το Χαϊδάρι ακούει Χάπι.
1: Χάπι και μόνο Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: ακούει χάτι.
1: Ευχαριστούμε που μας κρατάτε υπέροχη συντροφιά στο τιμόνι και γλυκαίνετε την τρέλα της ημέρας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199.

0: Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
2: Η Ξένια κέρδισε το κινητό που ονειρευόταν. Βασικά που ονειρευόμαστε όλοι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και η Μαρία απέκτησε τα 6 ραδιοφωνάκια που ζήτησε για την πτέρυγα εντατική στο νοσοκομείο που εργάζεται.
4: Με κάνετε τρελά happy.
2: Αλλά και η Νατάσα έκανε πιο εύκολη τη ζωή της με τη σκούπα στίκ, αφού η Λούνα μαδάει.
5: Δεν το πιστεύω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το χρειαζόμουν αλήθεια.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: η Αγία Παρασκευή. Ακούει Χάπι.
1: Είμαι η Μαρία και είμαι Χάπι γιατί είμαστε μαζί στην παρέα σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Καλημέρα, Χάπη. Με λένε Γιάννη, είμαι οδηγός. Κάθε μέρα ακούω Χάπη και κάθε μέρα με γυρνάτε 30 χρόνια πίσω. Θα με έκανε Χάπη μία δωροεπιταγή για σούπερ μάρκετ για να τη διαθέσω σε μία οικογένεια που ξέρω ότι έχει πραγματικά ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Ο άλυμος ακούει χάπι.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ χάπι που σας ακούμε και μας προσφέρετε μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: στο Εγάλεο, ακούει Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι 104, που είσαι η καλύτερη παρέα όταν οδηγώ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, την Αργυρό θα ήθελα.
1: Η ίδια είναι. Α, νομίζω ότι κατάλαβα τη φωνή σου.
2: Για πες, τι κατάλαβες.
1: Είσαι η Βίκη.
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 Αργυρό μου και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το πλυντήριο ρούχων που ζήτησες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω, αλλά πραγματικά ακούω τη φωνή σου, η οποία είναι πολύ ευχάριστη και όταν την ακούω το πρωί. Δεν το περίμενα. Αλλά είπα να κάνω μια προσπάθεια.
2: Καλές μπουγάδες, εύκολες.
1: Βεβαίως. Απλώματα.
2: Πάντα με Happy 104.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.

0: η Αργυρούπολη ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι και κάθε απόγευμα, γιατί περνάω πάρα πολύ σωστά στο αμάξι, οπότε ευχαριστώ για την υπέροχη συντροφιά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Ο κεραμικός ακούει χάπι.
2: Με κάνεις κάθε μέρα χαρούμενη, σ' ακούω κάθε μέρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
3: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
4: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
3: Χάπι 104.

0: πρωί. 104.
1: Καλημέρα, αγαπή. Είμαι ο Βασίλης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζεις κάθε μέρα και χαμογελάμε και θυμόμαστε τα νιάτα μας με τα τραγούδια που ακούμε. Όχι ότι είμαστε μεγάλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και stay happy.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104. Hey.

0: Η Καλυθέα ακούει Happy.
1: Ακούω κάθε μέρα Happy 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104. Hey.

0: το κοροπή. Ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
1: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, την Αργυρό θα ήθελα.
1: Η ίδια είναι.
2: Α,
1: νομίζω ότι κατάλαβα τη φωνή σου.
2: Για πες, τι κατάλαβες.
1: Είμαι η Βίκη.
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 Αργυρό μου. Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το πλυντήριο ρούχων που ζήτησες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω, αλλά πραγματικά ακούω τη φωνή σου, η οποία είναι πολύ ευχάριστη, και όταν την ακούω το πρωί. Δεν το περίμενα. Αλλά είπα να κάνω μια προσπάθεια.
2: Καλές μπουγάδες, εύκολες.
1: Βεβαίως. Απλώματα.
2: Πάντα με Happy 104.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104. She's crazy like

0: το κουκάκι. Ακούει χάπι.
1: Βρήκα το ραδιοφωνικό σταθμό που έχει συνεχόμενα χαρούμενα χορευτικά τραγούδια και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, αισιοδοξία, θετική ενέργεια στην κάθε μέρα μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Κυψέλη ακούει Happy.
1: Happy 104, λατρεύω, είμαι πολύ fan Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 24. Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Του Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μία καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
2: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
1: Η Ντίνα κέρδισε μια δωρεοεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
3: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: το λαγονίσι, ακούει Happy.
1: Είμαι ήδη Happy που σας ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα. Μου φτιάχνετε ούτως ή άλλως το κέφι μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.